0: συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένη.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Σαν διόλε.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Μαζί!

0: Μπες στο αυτοκίνητο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο. Έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κοίτα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Μας κράτησαν.
5: Μαμά, αγαπώ.
4: Μας στήριξαν.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Στα ίδια μέρη.
2: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
1: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
2: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του Γεροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του Γεροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: κόσμος δεν αλλάζει.
1: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Την ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς υπηρεσίες και αποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωράει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνησης. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούς κατά βούληση, το εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων Tastes of Xanthi 2 που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
7: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
8: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
2: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον αύριο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
3: Άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
3: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Στην ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ ως οργανισμού πληρωμών για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς υπηρεσίες και αποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωράει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνησης. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ κατά βούληση, το εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων Tastes of Xanthi 2 που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Τα πόδια μας δεν κουβαλούν μόνο όλο το βάρος του σώματός μας. Στα πέλματα καταλήγουν χιλιάδες νευρικές απολήξεις που αντιστοιχούν σε διάφορα όργανα του σώματος. Γι' αυτό και η ρεφλεξολογία αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική μασάζ για να ανακουφίζουμε τα άκρα μας. Αν ωστόσο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθίστε κάπου αναπαυτικά, φέρτε το ένα πόδι κοντά σας και κάντε μαλάξεις στην καμάρα από τα δάχτυλα μέχρι τις φτέρνες, χωρίς να ξεχάσετε τους αστραγάλους. Και αν θέλει ο σύντροφός σας να σας προσφέρει το μασάζ, ακόμα καλύτερα. Γιατί φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.
0: Και στη δουλειά, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Την ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωράει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνησης. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ κατά βούληση, το εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων Tastes of Xanthi 2 που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γεροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γεροκομείο της καρδιάς μας.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στα ίδια μέρη.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
1: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Στην ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς υπηρεσίες και αποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωράει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνησης. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ κατά βούληση, το εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων Tastes of Xanthi 2 που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
4: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
6: Μια εβδομάδα τώρα σας μιλάω για τον κύριο Ραλφ Πόστουέτ και τις επιχειρήσεις του. Ούτε το όνομά του δεν ξέρατε.
7: Δεν το θυμόμουν.
6: Μα μέχρι και τα ερωτικά του σας είχα πει.
7: Αυτό που κερατώνει τη γυναίκα του, αυτό το θυμόμουν. Αν με ρωτούσε, δεν το έλεγα.
6: Κυρία Ντάλια, έχετε μια τεράστια δύναμη και μια τεράστια περιουσία. Και πρέπει επιτέλους να μάθετε να φέρεστε αναλόγως.
7: Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Και στην τελική, εγώ τη ζήτησα τη δύναμη και την περιουσία. Δεν φτάνει που μου πεθάναν οι πάντες, μου αφήσανε και τα λεφτά τους και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
6: Τι είναι λύση αυτή, να μένετε κλεισμένοι εδώ μέσα και να μην κάνετε τίποτα?
7: Κάνω, ζάπινγκ.
6: Αντί να ασχολείστε ενεργά με τις επιχειρήσεις σας. Έχετε παραιτηθεί από τη ζωή, κυρία Ντάλια.
7: Ναι. Και συνέχεια με ξαναπροσλαμβάνουν, αυτό είναι το δράμα μου.
4: Ακούτε Star 8.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Την ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωράει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνησης. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ κατά βούληση, το εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων Tastes of Xanthi 2 που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου!
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
10: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
11: Στα ίδια μέρη.
10: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
11: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
10: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του Γεροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του Γεροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Στην ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς υπηρεσίες και αποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωράει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνησης. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ κατά βούληση στο εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων Tastes of Xanthi 2 που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
2: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
3: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
1: Αγουχαούτα!
3: Φτάνει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στον άνθρωπο. Δοκιμάστε έναν καθημερινό περίπατο στη φύση, επιδιώκοντας την άμεση επαφή μαζί της. Το πέλμα είναι γεμάτο νευρικές απολύξεις που στέλνουν ερεθίσματα σε όλο το σώμα. Περπατήστε ξυπόλυτοι σε χώμα, άμμο ή χορτάρι και θα εκπλαγείτε από το αίσθημα εφορίας που θα σας κατακλείσει. Σε επαφή με τη φύση, ζούμε καλύτερα.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Στην ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς υπηρεσίες και αποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωράει η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνησης. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ κατά βούληση, το εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων Tastes of Xanthi 2 που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ξάνθης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα.

0: Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ.

0: εκεί thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: 10 χρόνια μπορεί να καθυστερήσει την εκδήλωση του καταράκτη μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα, όπως πορτοκάλια, ντομάτες, καρότα και μπρόκολα, καθώς είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που, όπως φαίνεται, δρούν προστατευτικά στην εκφυλιστική αυτή πάθηση των ματιών. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.
0: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

και Βενέτσια πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγουν τον καπτάν Γιάννη.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Στα ίδια μέρη.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
3: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε.

0: Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είστε στον Star 888. Ασείς που δεν το καταλάβατε. Είμαστε οι κατάλληλοι. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
1: Είναι ο Δημήτρης Αβάκος.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 το βράδυ, έτσι, για να πάρουμε τον κανονικό μας
1: τελεσμό. Και λίγο, να σας κρατήσουμε. Ξεκίνησε λίγο περίεργα και λέω έτσι να συνεχίσω.
0: Πώς θα πάμε έτσι.
1: Ναι, δύσκολα θα πάμε έτσι. Ναι, όχι, θα συνεχίσουμε κανονικά, παιδιά, μην ταράζεστε. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9. Θα ακούσουμε πολλά, θα πούμε πολλά, θα ακούσουμε μουσικούλα πάντα την καλύτερη. Και θα φροντίσουμε και αυτή την Τετάρτη να την ομορφύνουμε λίγο έτσι την Τετάρτη μας, να δώσουμε μια τσαχπινιά, ρε αδερφέ.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας με τους δύο γνωστούς τρόπους, το 2541-066-604, 2541-066-605, ή μπαίνετε στη σελίδα μας που δεν την έχω ανοίξει ακόμα, star888fm.gr, στην επιλογή ακούστε live. Δεξιά εκεί στο Star Chat γράφετε το μήνυμά σας, ή αν θέλετε πατάτε το κουμπάκι του Viper και στέλνετε μέσω Viper το μήνυμά σας. Άνοιξα και το Viper, άνοιξα και τη σελίδα μας. Είμαστε έτοιμοι για την επικοινωνία σας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένος τρόπος στο τηλέφωνο, βέβαια, αλλά και με τους άλλους τρόπους είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Κοίταξε τώρα να δεις όμως ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Έλα τώρα. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς.
0: Έλα σε παρακαλώ που δεν γιορτάζει
1: κάποιος.
0: Αυτά
1: εσύ τα πεις.
0: Έλα σε παρακαλώ. Ναι, κανονικά γιορτάζει ο Ισμαήλ.
1: Ναι.
0: Ο Ισμαήλης.
1: Ναι.
0: Ισμαήλος.
1: Ναι.
0: Σμαήλης, Σμαήλος, Μαΐλης, Μαΐλος,
1: Αΐλης,
0: ο Φίλιξ, ο Φίλιξ,
1: ναι.
0: Ο Φίλικας, ο Φίλιξ.
1: Έλα, τρέλανε μας, Αβάκο, τώρα, έλα, πού πας και τα βρίσκεις αυτά,
0: Φίλιξα,
1: δεν ξέρω κάθε φορά.
0: Η Φίλιξα, η Φιλίκη,
1: ναι.
0: Και ο Φιλικίτης.
1: Εντάξει, κοίταξε, το μοναδικό χρήσιμο για αυτό που κάνεις στις τελευταίες εκπομπές, που μόνο εσύ βρίσκεις αυτά τα ονόματα, είναι που γνωρίσαμε τον Παλάδιο.
0: Μπορεί να γνωρίσουμε και τον Ισμαήλογλου. Ισμαήλ.
1: Τον Ισμαήλ. Μπορεί να τον γνωρίσουμε.
0: Εντάξει, να γνωρίσουμε και τον Φίλιξ.
1: Και τον Φίλιξ.
0: Ο Φίλιξ που είναι. Πού τον είναι, κάποια διαφήμιση
1: Σκύλος.
0: Είχε το Φίλιξ.
1: Ναι.
0: Ο Φίλιξ. Κάποια διαφήμιση ήταν. Κάτι μου θυμίζει ο Φίλιξ.
1: Δεν θυμάμαι. Ξέρω, έχω μια φίλη που έχει ο Φέλιξ, μάλλον τον λέει. Είναι ο

0: σκύλους της. Άνθρωπο δεν ξέρω.
1: Νομίζω και για σκύλο είναι το Φίλιξ.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιον Φίλιξ. Δεν γνωρίζω.
1: Κακώς.
0: Αν γνωρίζετε εσείς, να το χαίρεστε, εν πάση περιπτώσει. Να.
1: Και αν είναι και σκύλος ή το σκύλος
0: και
1: σας
0: το
1: να χαίρεστε.
0: Είναι, ναι, δεν έχει καμία σημασία.
1: Και που λέτε, εδώ θα είμαστε μέχρι το βράδυ, θα προσπαθήσουμε να σας διασκεδάσουμε, να κάνουμε το χιλάκι σας λίγο να...
0: Να ξεφύγετε μωρά, παιδί, και ταινιά, και θα γκρινιάξω εγώ για λίγο για κάτι που...
1: Πάλι!
0: Ναι, είναι ένα θέμα που είχα ξεκινήσει από τις προηγούμενες εκπομπές και είδα σήμερα ότι...
1: Ότι εξελίχθηκε
0: και λίγο θα γκρινιάξω.
1: Η γυναικοκτονία, η καινούρια.
0: Όχι για αυτό το θέμα. Είναι πιο τοπικό.
1: Εντάξει. Στο Δήμο αναφέρεσαι?
0: Στη ΔΕΙΑΚ αναφέρομαι.
1: Θα
0: το πούμε τώρα, να κρυφτιάξουμε από την αρχή για να πάει καλά μετά.
1: Όχι, θα βάλω τραγούδι. Θα βάλω τραγούδι και μετά.
0: Εντάξει.
1: Εσύ αμέσως με το που ξεκινήσαμε να αρχίσεις να.
0: Εγώ προειδοποίησα. Είπα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, αλλά και λίγο να μην σχολιάσουν. Είμαστε και κατάλληλοι. Δεν είμαστε κατάλληλοι μόνο. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Μάλλον
0: στη συγκεκριμένη περίπτωση κατάλληλοι είμαστε, αλλά τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν αυτά. Ναι. Συμφωνώ
0: εντάξει,
1: μαζί σου.
0: Εντάξει,
1: συμφωνώ.
0: Εντάξει,
1: συμφωνώ.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε τραγουδάκι και είμαστε εδώ.
1: Καλά να περάσουμε και σήμερα. Star!

0: Με ωραίο το ρογδάκι ξεκίνησα.
1: Δεν το συζητώ. Δυναμικά, δυναμικά. Πάμε δυναμικά. Και...
0: ναι, εγώ λίγο να σας προετοιμάσω για τον καιρό, να μην σας πω. Έτσι λίγο να είστε, αν και ακούτε τα δελτία καιρού που τα δίδουμε εδώ από το πρόγραμμα του Star, να σας πω για τις επόμενες ώρες εδώ. Βλέπουμε αρή συννεφιά με 22 βαθμούς θερμοκρασία για τις 9 ώρες το βράδυ. Τώρα από αύριο ξεκινάει έθριος ο καιρός το πρωί, αλλά στις 3 η ώρα το μεσημέρι δίνει πιθανή βροχούλα με 29 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία. Τώρα για την Παρασκευή, τώρα αυτά σας τα λέω για να προετοιμάζεστε, να δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο, αν θα πάτε θάλασσα ή δεν θα πάτε. Έθριος ο καιρός θα είναι την Παρασκευή με μέγιστη θερμοκρασία τους 28 βαθμούς και βορειοανατολικούς ανέμους 4 μποφόρ, ενώ το Σάββατο έχουμε πάλι έθριο καιρό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 28 βαθμούς και πάλι 4 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους. Την Κυριακή τώρα, που οι περισσότεροι θα θελήσετε να πάτε θάλασσα, λίγη αραιή συννεφιά θα έχουμε στις 12 η ώρα το μεσημέρι. 30 βαθμούς όμως θα φτάσει η θερμοκρασία την Κυριακή, άρα είναι ο κατάλληλος καιρός για να πάτε μια βόλτα στη θάλασσα.
1: Εκεί στη θάλασσα που θα πάτε να προσέχετε, μην ξεμακραίνετε πάρα πολύ, μην πηγαίνετε πάρα πολύ βαθιά, γιατί διάφορα ξενικά είδη ψαριών έτσι κυκλοφορούν στις θάλασσες. Προς το παρόν έχουν περιοριστεί εκεί στην Εύβοια κοντά και λίγο πιο νότια.
0: Δεν έχουν φτάσει ακόμη σε εμάς. Η λαγοκέφαλη είναι και λίγο επικίνδυνη όσον αφορά το ότι επιτίθονται ξαφνικά.
1: Ναι, και έχουν και μια τοξίνη, η οποία αν σε δαγκώσει μπορεί να σου προκαλέσει διάφορα.
0: Λέει ότι μπορεί να τραυματιστείς εκείνη τη στιγμή, οπωσδήποτε πρέπει να πλύνεις την πληγή με καθαρό τρεχούμενο νερό, όχι με νερό της θάλασσας, και θα πρέπει άμεσα να επισκεφτείς ένα ιατρικό κέντρο ή κάποιο γιατρό που θα βρεις εκεί κοντά.
1: Καλό θα είναι να μην πηγαίνετε πάρα πολύ βαθιά, περιοριστείτε λίγο.
0: Το θέμα είναι ότι οι λαγοκέφαλοι, ευτυχώς δεν έχουμε στην περιοχή, αλλά οι λαγοκέφαλοι βγαίνουν και στα ρηχά. Απλά αν τους δείτε, καλό είναι να απομακρυνθείτε και όχι να αρχίσετε να παίζετε μαζί τους, γιατί είναι και αρκετά φιλικοί. Δηλαδή έρχονται κοντά σου, δεν φοβούνται.
1: Να, πάρα ξέρετε. Πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό καλό είναι να προσέχετε λίγο.
1: Προς το παρόν είναι περιορισμένοι στην Αττική και στον Ευώ, περιορισμένοι σε μια θάλασσα δεν γίνεται, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τους έχουν συναντήσει στην Αττική και στον Ευωϊκό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει λίγο προσοχή.
0: Αυτά. Μην τρομάζετε, απλά να είστε λίγο προσεκτικοί. Τίποτε να. Άλλο. Είχες να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, έχω πολλά να πω, αλλά δεν τα πω όλα. Έτσι.
0: Όλα δεν θα πεις τώρα τίποτα, δηλαδή είπαμε για τον καιρό, αυτό φτάνει.
1: Για τον καιρό, είπαμε για τις θάλασσες, είπαμε για την προσοχή που πρέπει να έχουμε στις θάλασσες, είπαμε φτάνει τόσο. Με μικρές δοσούλες θα μιλάμε σήμερα, να ξέρεις.
0: Α, γιατί, τι σε έπιασε?
1: Θέλω να ακούσω μουσική.
0: Θες να ακούσεις μουσική, αφού δεν ακούς.
1: Από το ένα αυτή, το άλλο ακούει.
0: Α. Γιατί μας ήρθε σήμερα λίγο, η μισή μας ήρθε σήμερα.
1: Η μισή, ναι, η άλλη μισή είναι λίγο φλεγμένη.
0: Ο ένας τραυματισμένος στο χέρι, η άλλη τραυματισμένη στα αυτή.
1: Καλά,
0: εντάξει,
1: πάμε.
0: Καλά πάμε σήμερα.
1: Να μας ξεματιάσετε.
0: Ναι, λίγο ένα ξεμάτιαγμα το θέλουμε. Ναι, ένα ξεμάτιαγμα το θέλουμε. Κάποιος μας έχει ματιάξει.
1: Μας, ναι, μας φάγανε, Δημήτρη. Μας φάγανε.
0: Ναι, τη γλωσσοφαγιά. Πάμε να σου θυμίσω έτσι κάτι από το παρελθόν, αφού θέλεις να ακούσεις τραγουδάκια. Τον αγαπημένο Βασίλη Καζούλη, Φεγγαρένια. Να σε πληροφορήσω ότι έρχεται, έχουμε φυσικά τον Γιάννη Χαρούλη, ο οποίος θα έρθει στην πόλη μας.
1: Ο Χαρούλης, όχι ο Καζούλης.
0: Ναι. αλλού πήγε.
1: Αλλού πήγε στο μυαλό σου, έκανε.
0: Θα σου πω κάτι άλλο μετά. Λοιπόν, έρχεται ο Γιάννης ο Χαρούλης, 3 του μήνα, στο γήπεδο ΑΟΚ. Φυσικά ο Στάρ είναι ο χορηγός επικοινωνίας σε αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, προσκλησούλες θα έχουμε για σας. Πρέπει να μείνετε απλά συντονισμένοι στο σταθμό και θα μάθετε πώς μπορείτε να τις αποκτήσετε. Επίσης, να σας πληροφορήσω από τώρα, αν και είναι νωρίς, ότι θα έρθει και ο Χρυσοστηβαίος με τον Μάργαρη, έτσι μια καλοκαιρινή περιοδία στην πόλη μας, για να τον απολαύσετε και εκείνον. Επίσης και εκεί είμαστε χωρικοί επικοινωνίας.

0: Σωσίβια για μεγάλους, σωσίβια για μικρούς και ό,τι άλλο θέλετε. Τα κουβαδάκια σας, άμα θέλετε να πάρετε, να πάτε να παίξετε στην παραλία. Βανταρχοπέδιλα και ό,τι άλλο σκεφτείτε για τη θάλασσα που χρειάζεστε για να περάσετε όμορφα στην παραλία, θα το βρείτε φυσικά στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, που είναι μαζί μας και μας συντροφεύει και σήμερα στις καλύτερες τιμές. Και όχι μόνο, θα βρείτε όλα τα είδη καθημερινής χρήσης και ό,τι χρειάζεστε για την οργάνωση και την καθημερινότητα του σπιτιού σας και της κουζίνας σας, τεράστια γκάμα παιχνιδιών αλλά και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie και στις καλύτερες τιμές. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας.
1: Εν τω μεταξύ μου έκανες τρίπλα τώρα, γιατί μετά το Φεγγαρένια ήθελα να πω για την επόμενη Πανσέλιν. Αλλά τσακ, μου χώθηκες εκεί πέρα, δεν το. Δεν πειράζει όμως.
0: Μπήκα κατευθείαν γιατί είναι ο χορηγός μας.
1: Ναι, και είπες και κάτι σχετικό. Προφανώς είπες για τη θάλασσα, είπες για αυτά. Οπότε θα συνεχίσω. Και εγώ και θα πω ότι η επόμενη Πανσέλιν, Δημήτρη μου, είναι στις 30 Ιουνίου.
0: 30 Ιουνίου,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Και να ξέρεις ότι θα είναι η Πανσέλινος της Φράουλας.
0: Θα είναι ροζ δηλαδή το φεγγάρι.
1: Δεν ξέρω, έτσι τη λένε.
0: Φραουλένιο θα βγει.
1: 31 Μαΐου περάσαμε την μπλε Πανσέλινο. Να σου πω την αλήθεια, βγήκα και κοίταξα.
0: Ήταν μπλε.
1: Δεν κατάλαβα να είναι μπλε.
0: Αχρωματοψία.
1: Δεν είχε ένα έτσι. Δεν περίμενα το μπλε, αλλά έλεγα
0: ένα μπλε
1: κάποιος στρομφακί, λόγος υπάρχει. Ναι,
0: ένα
1: δεν
0: μπλε στρομφακί
1: δεν ήταν η Πανσέλινος, όχι. Τώρα 30 Ιουνίου είναι η Πανσέλινος της Φράουλας. Θα βγω
0: βγεις
1: εδώ.
0: Να δεις αν είναι ροζουλή.
1: Ναι, θα βγω
0: να αυτό
1: δω.
0: Το κόκκινο της Φράουλας.
1: Κόκκινη.
0: Και αν έχεις ποράκια.
1: Θα είναι το 29 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Που καλώς εχόν των πραγμάτων, Θέμη και διακοπές. Πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Ναι.
0: Η Πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Θα τη δεις από το γνωστό μέρος που πας διακοπές κάθε χρόνο.
1: Τώρα κάποιος λόγος θα υπάρχει που τα λένε έτσι. Προφανώς εμείς είμαστε άσχετοι και δεν το ξέρουμε. Γιατί έχουν σε κάθε Πανσέλινο την ονοματίζουν. Δηλαδή έχει του λύκου, του
0: είναι
1: χιονιού,
0: τους,
1: του σκουλικιού. Ροζ Πανσέλινος, Πανσέλινος του λουλουδιού, μπλε Πανσέλινος που ήταν αυτή που περάσαμε. Και ακολουθεί η Πανσέλινος της Φράουλας, του κόκκινου ελαφιού, η Πανσέλινος του οξύριγχου, η Πανσέλινος του καλαμποκιού. Προφανώς συνδυάζεται κάτι.
0: Πρέπει κάτι να τα μάθεις αυτά για να μας τα πεις.
1: Το οξύριγχο, τη συγκομιδή κτλ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Εσύ θα δεις δηλαδή την Πανσέλινο του ελαφιού από. Από εκεί που θα είσαι, από το γνωστό μέρος που πας κάθε χρόνο.
1: Δεν ξέρω αν θα είμαι εκεί, γιατί δεν έχουμε κλείσει τίποτα να σε πληροφορήσω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε.
0: Καιρός να αλλάξετε κανένα νησί. Δηλαδή.
1: Μπορεί να πάμε σε μπαλκονίσια φέτος, για εκεί μας κόβουν. Γιατί δεν έχουμε κλείσει τίποτα.
0: Και εμείς.
1: Εξαιρετικά.
0: Αυλήσχες διακοπές θα κάνουμε φέτος.
1: Αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Θα φανεί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί θέλω να δω, γιατί λέγεται Πανσέλινος.
0: Εκεί καλά θα περάσουμε, να ξέρεις.
1: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Παντού περνάμε καλά. Στο χέρι μας είναι. Εμείς κάνουμε το πόσο καλά ή άσχημα θα περάσουμε.
0: Την Κρίνια θα την πεις τώρα ή θα πάμε.
1: Την Κρίνια, όχι, τώρα θα μου δώσεις λίγο ένα λεπτό και το βρήκα, γιατί θέλω να δω γιατί λέγεται φεγγάρι της Φράουλας. Ο όρος φεγγάρι της Φράουλας προέρχεται από παραδόσεις ηθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής. Αυτή η Αμερική παντουχωμένη είναι.
0: Ναι.
1: Και σχετίζεται με τη συγκομιδή της Άγριας Φράουλας.
0: Α,
1: το όνομα δεν περιγράφει το χρώμα της σελήνης.
0: Γεωργία, τώρα μου ήρθε μια εικόνα.
1: Τι?
0: Πάνε πάνω στο.
1: Στα βουνά και να αρχίσουν να μαζεύαγα τις φράουλες.
0: Άννα, μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Και εγώ θα είμαι από την άλλη να σε τραβάω.
1: Να βίντεο. Γιατί viral. Θα τρέχει. Viral έγιναν άλλοι εδώ στην Ξάνθη. Ναι, θα σου πω μετά.
0: Ναι, θα τρέχεις έτσι ανέμελα.
1: Ανέμελη. Και... θα κουτουρβαλώ. Κοίταξε να σου πω. Το αγαπημένο μου ζώο είναι το πάντα. Το πάντα κουτουρβαλάει.
0: Α,
1: ναι, και
0: αρέσει,
1: επειδή ταυτίζομαι δηλαδή, πάρα πολύ.
0: Ταυτίζεσαι
1: δηλαδή,
0: με το
1: πάντα. Ναι, όταν είδα το κουνκ φου πάντα, είπα, όχι, εγώ.
0: Ναι, θα σου βάψω το ένα μάτι άσπρο, το άλλο μαύρο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και θα πας επάνω.
1: Γι' αυτό σου λέω όμως, το βουνό λίγο δύσκολο. Εκτός αν με τοποθετήσεις με κάποιο τρόπο εκεί και δεν χρειάζεται να ανέβω ανηφόρα.
0: Όχι, όχι. Όλη η ουσία είναι να ανέβεις κιόλας.
1: Α, θες να με δεις να ψοφολογά, δεν θες να με δεις να μαζεύω φράουλες.
0: Και μετά
1: θες να με δεις να αφήνω την τελευταία μου πνοή.
0: Και θα κόβεις και λουλουδάκια και φράουλες. Το ένα καλαθάκι τέτοιο και μπορεί να συντήσουμε κοκκινοσκουφίτσα, άμα θες.
1: Δημήτρη, αυτό λίγο να το. Αυτό λίγο. Λίγο να το εξετάσουμε λίγο αυτό το πράγμα τώρα.
0: Τώρα μου ήρθε. Έχω κάνει φοβερή εικόνα στο
1: μυαλό
0: μου. Να σε βλέπω έτσι τώρα με τη στολή
1: της κοκκινοσκουφίτσας να ανεβαίνω αγκομαχώντας το φουνό. Να μαζεύω φράουλες.
0: Το έχω κάνει εικόνα.
1: Εξαιρετικό, δηλαδή, εξαιρετικό. Ναι, ναι. Θα αφήσει ο κόσμος, δεν θα κοιτάει την Πανσέλα, θα κοιτάει την τρελή. Αν κομμαχάει, αφήνει την τελευταία της πνοή στο βουνό. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ναι, ναι, θα μπορούσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άσε με να ολοκληρώσω τώρα να σου πω το όνομα. Δεν μην περιμένεις να δεις ροζ και κόκκινη τέτοια.
0: Α,
1: γιατί
0: φεγγά,
1: λέει το χρώμα, δεν περιγράφει το χρώμα. Το όνομα δεν περιγράφει το χρώμα της σελήνης, καθώς δεν γίνεται ροζ ή κόκκινη.
0: Ναι.
1: Η Πανσέλινος μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί ή κοκκινοπή όταν είναι κοντά στον ορίζοντα λόγω της διάθλασης του φωτός στην ατμόσφαιρα. Περίπου κάθε 20 χρόνια η πανσέλινος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ουράνιο φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, τη φράουλα είναι γιατί σχετίζεται, όπως είπαμε, με τη συγκομιδή τη χάκρια φράουλα. Το μάθαμε και αυτό. Είδες πόσα πράγματα μαθαίνει.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, μπορεί βάιρα λίγο να μην γίνω, γιατί δεν θα ντυθώ κοκκινο σκουφίτσα να ανέβω κανένα βουνό. Γιατί είπαμε, θα πεθάνω κι εγώ. Έχω παιδάκι, θέλω το χαρό του παιδάκι μου.
0: Δεν θα μαζέψει φράουλε.
1: Φράουλε δεν θα μαζέψω. Αλλά γίνεται. Προτιμώ να τι φυτέψω και να τι φάω.
0: Μαρμελάδα δεν θα κάνει. Θα μαζέψει φράουλε να κάνει μαρμελάδα.
1: Με τις άγριες φράουλες, να μαζέψω άγριες φράουλες, ναι, πολλές και όλες, να κάνω μαρμελάδα.
0: Ναι, θα πας πάνω στο βουνό, πάνω έχει πάρα πολλές άγριες φράουλες.
1: Άκουσε με λίγο, γόρι μου, περίμενε λίγο να το συζητήσουμε. Αν θέλεις να με αποχαιρετήσεις, μπορείς να μου το πεις άμεσα. Δεν χρειάζεται να με στέλνεις στα βουνά να μαζεύω φράουλες. Πες,
0: μα πώς θα κάνουμε
1: τελείως,
0: ένα ωραίο
1: φτάνει
0: βιντεάκι.
1: Τόσο. Δεν θέλω
0: ένα ωραίο βιντεάκι. Θέλω να σε αποθανατήσω τα χρόνια που θα γεράσουμε, γιατί είμαστε νέοι ακόμα.
1: Έχεις φυσικά ένα βιντεάκι αποθηκευμένο που μου το έδειξε νωρίτερα και γελάς. Θες να βλέπεις εμένα τώρα το βιντεάκι, να περνάει η μέρα σου να είναι καλύτερα.
0: Δηλαδή, είναι, ξέρεις τι, μαζεύεις κάποια βιντεάκια τα οποία σου φτιάχνουν τη μέρα.
1: Και κάθε τρεις ώρες θα βάζεις αγάπη.
0: Μπορεί να έρθει ένα πελάτης, ας πούμε, και να φροντίσει να σου κάνει τα νεύρα τσατάλια.
1: Οπότε λες, γεια σου πελάτη, έλα βιντεάκι, ναι, σε λίγο να σε δω.
0: Οπότε
1: να
0: πρέπει να έχεις κάποια βιντεάκια να σου φτιάχνουν τη διάθεση.
1: Μάλιστα.
0: Ένα έχω αποθηκεύσει, θέλω να αποθηκεύσω κι άλλα.
1: Κι άλλο θες εσύ.
0: Τα υπόλοιπα θέλω να έχω εσένα, ρε
1: συγκεκριμένα. Εμένα να έχεις, να ανεβαίνω το βουνό. Κοίταξε, ο καθένας με ό,τι τη βρίσκει και πόπος γυαλάει, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ.
0: Γι' αυτό σου λέω, το έχω κάνει εικόνα στο μυαλό μου. Και...
1: να τρέχει ο υδρότα, δεν την έχεις κάνει καλά την εικόνα, γι' αυτό γυαλάς. Γιατί δεν θα είναι πολύ ωραία εικόνα, να ξέρεις. Δεν θα είναι αστεία. Δεν θα είναι αστεία και εκεί στα βουνά δεν έρχεται και το ελικόπτερο να σε μαζέψει, δεν μπορεί. Εκτός αν με σκέφτεται.
0: Εμένα,
1: βρε, εμένα, εσένα. Εκτός αν κατεβάζει κανένα καλάθι και αν έβγω στο καλάθι, αλλά αν έχει δέντρα, δεν θα κατεβαίνει το καλάθι, κατάλαβε. Οπότε εκεί θα μείνω. Οπότε άστα τα βίντεο και τις άγριες φράουλες, δεν πειράζει, τρώω και ήμερες ήρεμες, ήμερες φράουλες, τις φυτέψω στη γλαστρούλα, μαζέψω, κάνω εγώ για σένα, άμα θέλεις μαρμελάδα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay. Υποσχέθηκες ότι θα κάνεις μαρμελάδα.
1: Φράουλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα περιμένω.
1: Να βγουν λίγο, να είναι εντάξει, να βγουν.
0: Τι εννοείς?
1: Με άγριες δεν γίνεται, με άγουρες δεν γίνεται, πρέπει να είναι όριμες.
0: Οι φράουλες.
1: Οι φράουλες.
0: Κοντεύουν να τελειώσουν, να ξέρεις.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια λες, ναι. Αχ βρε Δημήτρη, είναι, δεν θα προλάβω.
0: Είναι από τις τελευταίες, προλαβαίνεις μαθήνες. Αυτές που βρεις στην αγορά είναι τις τελευταίες. Άρα τρέξε σε παρακαλώ να προμηθευτείς, γιατί πρέπει να μας φτιάξεις μαρμελάδα.
1: Εγώ σου είπα να σου φτιάξω ένα λαχανοτολμά. Έναν.
0: Κοίταξε, αυτό ωραιότατο. Το λαχανοτολμά που φτιάχνεις
1: εσύ. Ναι, θες μαρμελάδες, τώρα τι.
0: Αρχικά.
1: Μπορώ να στο κάνω και στυλ παστίτσιο. Πώς το λένε, μουσακά.
0: Λοιπόν,
1: φύλλο, κυμά, φύλλο, κυμά, φύλλο, μια, σαν πίτα. Θα είναι πίτο λαχανο.
0: Αρχικά δεν έχει λάχανα αυτή την εποχή.
1: Δεν έχει,
0: έτσι, είναι μόνο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκτός αν έχεις φροντίσει να βάλεις την κατάψυξη.
1: Όχι, δεν έβαλα.
0: Άρα δεν μπορείς να κάνεις λαχανοτολμάδες.
1: Για όταν θα έβγαιναν τα πρώτα με τα πρωτοβρόχια είχαμε... εκεί στην Πάχνη που βγαίνουν τα ωραία τετριφερά λάχανα, εγώ θα σου κάνω μια πίτα με κυμά φοβερή.
0: Αλλά και να είχαμε, δεν θα σ' άφηνα ποτέ να κάνεις λαχανοτολμάδες, γιατί η συνταγή που μου είπες δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Γιατί δεν σ' άρεσε καθόλου, Δημήτρη μου? Απλά δεν θα είναι τυλιχτό. Θα είναι σε τύπου πίτα.
0: Τι τολμάς.
1: Η συνταγή το ίδιο θα
0: τι
1: είναι.
0: Τι τολμάς, δεν είναι τυλιχτός.
1: Δεν με παρακολουθείς. Δεν είπα λαχανοτολμάδες. Είπα λαχανόπιτο κυμάς. Δεν είπα λαχανοτολμάς. Εντάξει, είπα σαν η γεύση θα είναι ίδια.
0: Λοιπόν, θα σε βάλει στην ηχογράφηση να τον τολμάει.
1: Η γεύση θα είναι ίδια.
0: Και μετά είπε θα το κάνει.
1: Επί το ιδέες θα το κάνω. Ναι. Η γεύση λοιπόν, ξαναλέω, θα είναι ίδια.
0: Θα σε ακούνε οι νοικοκυρές και θα λένε αυτή τι είναι ακριβώς.
1: Τι καλά που το σκέφτηκε θα λένε. Κοίτα να δει τι σκέφτηκε το κορίτσι.
0: Θα λένε.
1: Η τεμπέλα.
0: Φαντάζομαι αυτή τι κάνει στο σπίτι τη.
1: Εγώ για εσά, βρε, εγώ για εσά το λέω. Για να μην κάθεστε εκεί η ορθοστασία, βγάζετε φλεβίτη. Σα τρώει η ορθοστασία να τη λύγετε ένα-ένα για να έρθει ο Δημήτρη να τα φάει 10-10. Άσε, βρε. Στα κάνω εγώ πιτούλα έτσι κανονικά. Έτσι. Φάει το μισό τα ψήσει, άμα θες. Η ίδια γεύση θα είναι. Μην
0: λοιπόν, πάω σε τραγούδι. Από την Φεγγαρένια. Πάμε στην Τοσοδούλα.
1: Από την Φεγγαρένια πήγαμε στο λαχανοτολμά.
0: Και πάμε στην Τοσοδούλα και παρενερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
4: But first, coffee.
3: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη. Εσείς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είστε στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος.
1: Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9.
0: Με αυτή την εκπομπή για να σας διασκεδάσουμε, να σας κρατήσουμε παρέα. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στη βόλτα.
1: Έτσι. Σε ό,τι και αν κάνετε, ο Star κολλάει παντού.
0: Αυτό το ρόλο έχουμε αναλάβει και προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Η αλήθεια είναι. Περίεργος με την έννοια, όχι, μια χαρά.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η δροσιά που έχει.
1: Δροσιά, ναι, αλλά έχει και πάρα πολύ γρασία. Κατάλαβες τι γίνεται. Ή βρέξε, δεν είναι, είναι λίγο αναποφάσιστος.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η δροσιά
1: βρέξε
0: που έχει.
1: Βρέξε λίγο, να ξεθυμάνεις και μετά να κάνεις ζεστούλα και μετά να κάνεις λίγο δροσιά.
0: Άμα έρθει η ζέστη, δεν
1: όχι, όχι, δεν είμαι υπέρ της υπερβολικής ζέστης και ήδη κάνει ζέστη, μα εξακολουθεί και κάνει ζέστη. Ναι. Έχει ζέστη. Ναι. Δηλαδή βρέχει και έχει 29-30 βαθμούς. Εντάξει, τέλος πάντων, για την εποχή είναι ό,τι πρέπει. Αλλά το λέω το περίεργος γιατί ήθελα να πω για την εκδήλωση που συζητούσαμε τώρα και με την Ανθία έξω. Είναι αύριο, είχε αναβληθεί η εκδήλωση στην, που έχει οργανώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μάνδρας. Για τον Κλείδωνα λέω, mm-hmm. για το παλιό αυτό το έθιμο που θέλουν οι άνθρωποι να ζωντανέψουν. Έχει ήδη αναβληθεί.
0: Τις φωτιές που μιλάς.
1: Ναι, αλλά έχει άλλα έθιμα.
0: Ήταν την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, αναβλήθηκε γιατί πάλι τους το χάλασε λίγο καιρός, ήταν λίγο περίεργα και πάλι βλέπω έτσι λίγο περίεργα. Θα είναι, εν πάση περιπτώσει, θετική σκέψη. Μακάρι αύριο να τους αφήσει, να τους επιτρέψει και 8.30 ώρα στη Μάνδρα για να δούμε αυτό το υπέροχο έθιμο.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, έτσι για να δηλώσετε ότι είστε στην παρέα μας, 2541-066-604 και 2541-066-605 ή μπαίνετε στη σελίδα μας star888fm.gr στην επιλογή Ακούστε Live, δεξιά στο Star Chat γράφετε ή πατάτε το κουμπάκι του Viper και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Το οποίο δεν
0: έχει
1: βάλει ακόμη εδώ. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Οκ, okay, πειράζει, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε και αυτό τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πειράζει. Πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το κάνω μέχρι τις 9. Μην με προκαλείς. Λοιπόν, ξέρεις ότι για να με πειράζει. Ξέρεις ότι για να με viral, έτσι. Στην Ξάνθη πειράζει.
0: Γίναμε γενικά πάλι Ξάνθη viral.
1: Ναι, έγινε ένα γεγονός. Για τον γαμπρό που κλείστηκε στο ασανσέρ, το άκουσες?
0: Ναι,
1: εγώ το δεν το άκουσα σήμερα το πρωί και τώρα το διάβασα, μου έπεσε, έπεσε μπροστά μου. Γιατί ανέβηκε και βιντεάκι με το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι, που βγήκανε πόσα άτομα, 7
1: έξι
0: ήταν.
1: Άτομα, έξι άτομα βγήκαν από το. Ναι, δεν παίρνουμε, ρε παιδιά, 6 άτομα τώρα και μεγάλο να είναι, λίγο προσέχουμε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος πήγαινε να παντρευτεί, αλλά εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ μέχρι να έρθει. Πυροσβεστική η νύφη περίμενε στην εκκλησία, ο γαμπρός όμως ήταν στο ασανσέρ. Ναι. Οπότε εντάξει, το διασκεδάσανε, γελάσανε μετά που πήγε, γιατί άνοιξε ο πυροσβέστης και βγήκε ο πρώτος φίλος. Είναι λίγο κάπως, αλλά μια χαρά, όλα καλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να είναι η μόνη αναποδιά που έχουν στη ζωή τους, εύχομαι εγώ, να είναι γερά τα παιδιά που παντρευτήκανε και μια χαρά.
0: Ήταν και ένας γνωστός μέσα σε αυτούς, πώς πήγαινε το βιντεάκι, τον είδα.
1: Αλήθεια. Μια χαρά, μια χαρά. Έζησε ένα επεισοδιακό ξεκίνημα.
0: Θα σου πω και ποιος ήταν.
1: Να μου πεις.
0: Ναι. Όχι τώρα στον αέρα.
1: Μετά, ναι, εντάξει. Μετά. Εγώ είπαμε, εύχομαι να είναι γλυκιά η ζωή τους από εδώ και πέρα και ήταν να είναι η μόνη αναποδιά που θα βρεθεί στον δρόμο τους.
0: Μα αυτός ο χριστιανός. Του βγαίναν όλα μπροστά του τα δείγματα.
1: Εκείνος να μην παντρευτεί.
0: Να πάει να παντρευτεί. Δηλαδή, αφού σου έλεγε Ιωνός.
1: Δεν είναι Ιωνός να μπαίνουν 6 άτομα σε ένα σανσέρ. Δημήτρη μου, Ιωνός θα ήταν να μπαίνει μόνο 30, να δυο ακόμη.
0: Δεν είναι χριστιανέ μου. Δηλαδή, σου λέει, τελευταία στιγμή προσπάθησε να σε συγκρατήσει. Εκεί το σύμπαν σου λέει, θα σε κλείσω στα σανσέρ. Εσύ εκεί του γρούμετο που βγήκε στο σανσέρ πηγές. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα σου το πούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι απλά έτσι.
0: Πώς αλλιώς θα σου το πούμε. Δηλαδή, το σύμπαν σου λέει, σε κλείσα στα σανσέρ. Εσύ εκεί.
1: Και γιατί δηλαδή το παίρνεις έτσι? Μπορεί το σύμπαν να μιλούσε στην ύφη και να έλεγε στην ύφη, κορίτσι μου, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά εσύ τον περιμένεις ακόμα.
0: Και από εκείνη την πλευρά. Δες το και από εκεί άμα θέλεις.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, δεν τρέπεσαι. Όχι, όχι, 6 άτομα δεν παίρνουμε. Παιδιά, σε εσένα εντάξει. Και για 6 να λέει λίγο λιγότερη.
0: Έτσι, για να μας κάτσει έτσι, έπρεπε να βάλουμε 6 άτομα μέσα στα σανσέρ. Δηλαδή τώρα το σύμπαν σου είπε, θα μπείτε 6 μέσα στα σανσέρ.
1: Εντάξει.
0: Εσύ εκεί βγήκες τρέχοντας, πεις. Καλά ό, να πάθεις τώρα.
1: Ό,τι πεις. Μια χαρά θα περνάει ο άνθρωπος, είμαι σίγουρη. Και θα το σκέφτονται και θα γελάνε και θα έχουν να λένε και μια ιστορία στα εγγόνια τους.
0: Σαφώς.
1: Ωραιότατα.
0: Για πλάκα τα λέμε έτσι.
1: Ωραιότατα.
0: Να σε πάω σε τραγούδι.
1: Τώρα. Να με πάω σε τραγούδι και θέλω να με πάω σε ωραίο τραγούδι.
0: Θα σε πάω σε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί από ό,τι ξέρεις.
1: Α.
0: Το ετοιμάζω.
1: Ναι. Δεν θα, ασχολίαστο θα τα αφήσω. Ασχολίαστο που μου χορεύει τα αρτιάτια για το ταξίδι που κάνει την Κυριακή. Τελείωνε.
0: Γεια.
2: Σε προσκάλεσα στη

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σου θυμίζω ότι στο παρελθόν με τα τραγούδια σήμερα, αν και θα παίξουμε και καινούργια τραγούδια.
0: Θα παίξουμε και καινούργια.
1: Αλλά σου θυμίζω το παρελθόν, έτσι λίγο να ξυπνήσει η μνήμη.
0: Θυμάται τα παλιά, ξέρεις, περνώντας τα χρόνια, θυμάσαι πιο πολύ τα παλιά παρά τα καινούργια, να ξέρεις. Ναι, εγώ θυμάμαι ακόμη.
1: Παλιές ιστορίες.
0: Παλιές. Ναι, έτσι γίνεται με τους μεγάλους.
1: Ναι, έτσι.
0: Τώρα έχεις ανάγκη να γυρίζεις, να επιστρέψεις στο παρελθόν.
1: Ναι, σαν και σένα.
0: Λοιπόν, επειδή με έχεις τσατίσει λίγο και έχω έρθει στο κατάλληλο μου, λοιπόν, ναι, θα μιλήσω για την γκρινιά, θα γκρινιάξω τώρα και θα πω έτσι να ανεβούν και λίγο τα πράγματα, γιατί είσαι λίγο υποτονικός σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
1: Εσύ.
0: Έλα λίγο, εσύ.
1: Έλα λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο.
0: Ναι. Κατά πλειοψηφία, αγαπημένα μου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΚ που προβλέπει αυξήσεις στην τιμή του νερού. Η απόφαση λήφθη μετά από μαραθώνια και έντονη αντιπαράθεση και συνεδρίαση, γιατί λέγανε υπήρχαν και φωνές που ακούγονταν διαφορετικά, και τελικά ψήφισαν 20 δημοτικοί σύμβουλοι υπέρ της αύξησης, 12 κατά, και είχαμε και ένα λευκό. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια μεγάλη συζήτηση με τον πρόεδρο της επιχείρησης να υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή των τιμολογίων είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Γιατί να μην είναι βιώσιμη η επιχείρηση? Εγώ θα ήθελα αυτή την απάντηση να μου δώσουν. Γιατί δεν είναι βιώσιμη η επιχείρηση όταν έχουμε από τα πιο ακριβά τιμολόγια νερού της Ελλάδας? Δηλαδή, οι άλλες επιχειρήσεις, οι αντίστοιχες, πώς είναι βιώσιμες? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω αυτό εντωμεταξύ, έτσι. Και μιλάμε για αυξήσεις, θυμάσαι που το συζήτησα την προηγούμενη φορά, από 35 έως 55% ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι.
1: Θα πούμε το νερό νεράκι. Δηλαδή,
0: δηλαδή τώρα. Δεν είναι το ποσό. Δεν είναι το ποσό. Είναι το
1: είναι
0: ποσό.
1: Το ποσό,
0: ναι. Όταν βλέπεις τώρα κατανάλωση νερού 2 ευρώ και τελικό λογαριασμό 35, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, ουσιαστικά βάζουμε πλάτη για να συνεχίσει να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση, αντί να βρούμε γιατί δεν είναι βιώσιμη συγκεκριμένη επιχείρηση. Έχω λάθος τώρα σε αυτό που λέω?
1: Όχι, βέβαια, απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Και νομίζω ότι οι Δήμοι χρησιμοποιούν τη ΔΕΙΑΚ για πάρα πολλά πράγματα. Και μήπως εκεί χαθεί το παιχνίδι,
0: δεν
1: και όχι
0: ξέρω
1: σαν
0: τι
1: βιώσιμη
0: γίνεται.
1: Επιχείρηση.
0: Δεν τώρα... ξέρω τι γίνεται. Αυτό πρέπει μόνοι τους, αυτοί οι 20 που ψηφίσαν υπέρ, να καθίσουν να το βρούνε, και οι 15 που ψήφισαν, οι 12 κατά. Να καθίσουν να βρούνε λίγο γιατί δεν είναι βιώσιμη συγκεκριμένη επιχείρηση με τα συγκεκριμένα τιμολόγια που έχουμε στην Ξάνθη.
1: Μήπως λέει ότι πρέπει να ανεβάσουμε τα τιμολόγια για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις ανάλογες επισκευές, που όλο το δίκτυο είναι χάλια?
0: Μιλάει για βιωσιμότητα επιχείρησης. Δεν μιλάει
1: δεν
0: για,
1: για συντήρηση.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Μήπως πρώτα πρέπει να το συντηρήσετε το θέμα και μετά. Γιατί να σας πω κάτι. Αγοράζουμε νερό και πίνουμε σε μπουκάλια. Δεν πίνουμε από το νερό, εμείς τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι κάνει όλος ο κόσμος. Γιατί σε κάθε διακοπή που γίνεται, μετά βουλώνουν τα πάντα στο σπίτι μας και πρέπει να ξεβουλώνουμε όλες τις βρύσεις και αυτά. Και αυτά που βλέπεις με τα ματάκια σου, δεν θα ήθελες να τα πιείς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό αναγκάζεται ο κόσμος.
0: Η διοίκηση υποστήριξε.
1: Βάζει φίλτρα, βάζει δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί είναι το θέμα ότι ουσιαστικά δεν έχουμε την ποιότητα που πρέπει. Και γιατί πρέπει να πληρώνουμε κάτι που δεν έχει την ποιότητα που πρέπει?
0: Σωστό και αυτό. Εύλογο το ερώτημά σου. Πάντως η διοίκηση υποστήριξε ότι χωρίς οικονομική εξυγίανση, η επιχείρηση κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων υποδομής. Γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία της. Παιδιά, βάλτε τα κάτω, βρείτε πού φεύγουν όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί πάρτε το know-how από μια άλλη ιδέα άλλης περιοχής. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα. Το είχα αναφέρει ξανά. Δεν γίνεται στην Αθήνα να πληρώνουν λιγότερο νερό από ό,τι πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν που μεταφέρετε δύο νομούς παραπέρα το νερό. Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Και η λύση φυσικά δεν είναι στην πλάτη του πολίτη. Κάνε μια αύξηση και μάλιστα τη τάξη του 35%. Εντάξει. Λίγο να χαλαρώσουμε. Κάπου λίγο όπα. Αυτά. Γκρίνιαξα.
1: Καλά έκανες και επικροτώ.
0: Θα τα πληρώσω βέβαια. Τι να κάνω. Αλλά μένουμε στην γκρίνια. Δεν
1: επικροτώ,
0: ξέρω γιατί μένουμε στην γκρίνια.
1: Είναι συμφωνώ μαζί σου και επαυξάνω.
0: Ναι, επιφυλασσόμεθα.
1: Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Αυτό. Πάμε σε μουσικούλα λίγο για
1: έτσι λίγο να σε χαλαρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο μπορείς με το τραγούδι που ακολουθεί.
0: Δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει.
2: 401.
0: Μια χαρά είναι.
2: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: γίνεται με το AI, Γεωργία?
1: Τι γίνεται με το AI, Δημήτρη?
0: Παντού AI.
1: Ναι, ισχύει. Είναι
0: ο κόσμος έχει αρχίσει, ναι, έχει αρχίσει και το χρησιμοποιεί πάρα πολύ για διάφορους λόγους, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει δυσκολέψει λίγο τα πράγματα, γιατί λέει έπειτα από τη φρενίτιδα χρήσης εργαλείων AI στους όρους εργασίας, οι εταιρείες φαίνεται να αλλάζουν ρότα. Οι μονάδες που καθορίζουν το κόστος AI ανάλογα με τον όγκο εργασίας που παράγονται μετατρέπονται πλέον σε πόρο υπό αυστηρό έλεγχο, καθώς τα αναμενόμενα ωφέλη δεν επιβεβαιώνονται πάντα στην πράξη.
1: Προφανώς.
0: Άρα λίγο θα πέσει φρένο κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ξέρεις ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση των data centers λόγω των AI. Κατασκευάζονται συνεχώς, είναι μεγάλα τα κόστη που χρειάζονται για να γίνει όλο αυτό. Αυτό έχει συμπαρασύρει ουσιαστικά εμάς τους μικρούς χρήστες με τους υπολογιστές που θέλουμε να έχουμε ο καθένας, ή να ανανεώσεις ή να αναβαθμίσεις, με τους σκληρούς και τις μνήμες να έχουν πάει στο Θεό σαν αφορά τις τιμές. Και αυτό δεν ξέρουμε πότε θα καταλαγιάσει.
1: Εντάξει, είπαμε, η τεχνολογική εξέλιξη είναι πλέον ραγδαία, είναι με την ώρα, δεν πάμε με τα χρόνια, είναι με την ώρα. Οπότε λογικό είναι ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να μας παρασύρει, όπως και μας παρέσυρε όλους. Το AI όντως έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Σου είπα και την προηγούμενη φορά που το συζητούσαμε ότι βλέπεις ότι πλέον δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πώς να συντάξουμε δύο προτάσεις. Μας έρχεται πολύ πιο εύκολο να μπούμε στο AI και να μας τα δώσει έτοιμα.
0: Και βλέπεις ότι παντού υπάρχει, εντωμεταξύ το καταλαβαίνεις, όταν είσαι άνθρωπος που ασχολείσαι με αυτά μπορείς να καταλάβεις πέντε πράγματα παραπάνω, και όταν ένα κείμενο έχει φτιαχτεί σε AI ή όταν ένα αποτέλεσμα είναι από AI, το καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι
1: Αν έχεις στριβεί με το συγκεκριμένο θέμα, προφανώς το καταλαβαίνεις.
0: Και ξέρεις το μυστικό που έχουν κάνει ουσιαστικά λόγω του ότι πολλοί φοιτητές έχουν στραφεί εκεί για να κάνουν τις εργασίες τους.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ξέρεις ότι έχουν έξυπνα οι καθηγητές, έχουν βάλει μέσα στα θέματα όλα αυτά που τους δίνουν κρυφές λέξεις τις οποίες δεν τις βλέπεις εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. αλλά τις έχουν χρωματίσει με το ίδιο χρώμα με το χαρτί, ας πούμε, mm-hmm. και ουσιαστικά όταν εσύ το κάνεις copy paste και το πας το θέμα στο AI, επειδή έχει και κάποιες λέξεις παραπάνω οι οποίες αλλάζουν τελείως το νόημα της,
1: σου βγάζει απαντήσεις ό,τι να είναι,
0: και έτσι ή σου βγάζει μια επιπλέον απάντηση την οποία καταλαβαίνει ο καθηγητής ότι εντάξει, έχει πέσει η AI εδώ.
1: Και μπράβο τους, μια χαρά. Καλό είναι αυτό.
0: Έτσι,
1: λίγο παιδιά, χωρίς προσπάθεια και χωρίς κόπο, ό,τι και να κάνεις δεν είναι δικό σου, δεν σου ανήκει. Οπότε χάνουμε δεξιότητες, και όπως πολύ σωστά έλεγε και η Άννη, η φίλη που είχαμε βρεθεί με τα κορίτσια την προηγούμενη φορά λόγω του μουχαμπετιού της Ανθής, δεν γίνεται αυτό πιο έξυπνο, γινόμαστε εμείς πιο χαζοί.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε
0: βασίζεσαι εκεί και δεν έχεις τριβεί, ναι, ουσιαστικά με πράγματα που έκανες και αυτά σε κρατάνε σε εγρήγορση, να ξέρετε, θα έρθει πολύ γρήγορα το Alzheimer σε όλους, έτσι, να
1: ναι,
0: το ξέρετε.
1: Χάνουμε δεξιότητες, είναι αυτό που λέω, χάνουμε δεξιότητες, δεν θα μπορούμε να σκεφτούμε με την ίδια ευκολία, χάνουμε πολλά πράγματα και θέλει πάρα πολύ προσοχή και μέτρο, όπως θέλει και παντού.
0: Το μυαλό θέλει εξάσκηση,
1: ναι,
0: και η εξάσκηση δεν είναι να κάνεις scroll στο κινητό. Αυτό μόνο, να ξέρετε. Τραγούδι, διαφημίσεις, δεύτερο μέρος εκπομπής, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.

0: Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Κοίταξε, αυτό πάρ' το σαν ευχή.
1: Ένα μεγάλο φωτεινό,
0: φωτεινό
1: καλοκαίρι.
0: Να είναι, ναι. Μεγάλο να μην είναι.
1: Γιατί καλέ, ας είναι μεγάλο, τι σημαίνει.
0: Όχι, όχι, Σεπτέμβριο.
1: Βροχές,
0: σιγά σιγά προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Να μαζευόμαστε, να μαζευόμαστε και μας και σε άλλη παραλία. Ναι.
0: Δεν γίνεται, δεν μπορεί να κρατάει πολύ αυτό το υδρώνω, βγαίνω έξω, περπατάω και δεν θέλει. Δεν.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, άμα ήμασταν από τους ανθρώπους που είχαμε διακοπές το καλοκαίρι,
1: ναι, αυτό
0: ας κρατούσε και ας ήταν μεγάλο και φωτεινό.
1: Αλλά να, δεν γίναμε ισοδηματίες, κατάλαβες.
0: Ναι, όσο δουλεύουμε, μικρό να είναι.
1: Όχι, μωρέ, όχι. Εντάξει, το καλοκαίρι έχει άλλη διάθεση, η αλήθεια είναι.
0: Ξέρεις
1: την άποψή μου. Ξέρεις την άποψή μου. Και εγώ την πάρα πολύ ζέστη δεν την αντέχω. Τα κουνουπάκια δεν τα αντέχω. Υπάρχουν πολλά κακώς. Ειδικά όταν δουλεύεις. Γιατί όπως λες και εσύ πάρα πολύ σωστά, αν είσαι διακοπές και είσαι στη θάλασσα του, μια χαρά. Δεν συνοχλεί καθόλου. Αλλά επειδή δεν είμαστε τρεις μήνες διακοπές, τουλάχιστον εμείς είμαστε στη δουλίτσα μας, είναι λίγο κάπως είναι. Αλλά και απ' την άλλη όμως, να βγαίνεις και λίγο το βραδάκι, τραβάει λίγο η μέρα, λίγο παραπάνω.
0: Ναι, καλό είναι, καλό είναι.
1: Ναι, κάθε εποχή,
0: καλό
1: είστε,
0: καιρό, καλή
1: ωραία.
0: Τέτοια, αλλά ναι, το βράδυ να δροσίζει, την ημέρα. Ναι,
1: ναι, έτσι, μια καλά, χαρά είναι. Καλά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κατέβασα αυτό γιατί ζεστάθηκα εγώ τώρα.
0: Ακούστε τώρα να δείτε. Είστε στον Star 888. Είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Κατάλληλα Κατάλληλη. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου αυτό που ακούτε και ζεσταίνετε. Και είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος που κοντεύει να πάθει κρυοπαγήματα.
1: Κλιμακτήριος, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι τις 9 ακόμα να σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Star 888. Επικοινωνείτε στο 2540, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας, το λέω συνέχεια, 2541-066-604 και 2541-066-605. Δηλαδή πιο εύκολο δεν μπορούσαμε να σας βάλουμε τηλέφωνο. Και μέσω της σελίδας μας star888fm.gr, στην επιλογή ακούστε live, δεξιά στο Star Chat γράφετε και πατάτε και το κουμπάκι και το Viper και στέλνετε μηνύματα μέσω Viper.
1: Έχασα, μιλάς για κατάπαυστα πολύ ώρα. Αυτά ακούω εγώ. Να ξέρεις.
0: Να πας να σου δουν τα αυτιά, έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, τα πήγα. Πολλές φορές πήγα και συνεχίζω να πηγαίνω. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, στη Θάσο ακουγόμαστε.
0: Εννοείται κανονικά.
1: Να πάρω τηλέφωνο να βάλω να μας ακούνε.
0: Ναι, ακού να δεις τώρα τη σχέση. Ποια πλευρά είναι, λιμένα.
1: Όχι, στην κατασκήνωση.
0: Ναι, η κατασκήνωση είναι από την πλευρά εκεί.
1: Στο βουνό είναι λίγο πλευρά.
0: Δεν είναι πίσω από το βουνό.
1: Όχι, νομίζω.
0: Είναι μπροστά από το βουνό.
1: Ναι.
0: Αν είναι μπροστά από το βουνό, κανονικά ακουγόμαστε.
1: Ακουγόμαστε. Να πάρει τηλέφωνο να βάλει.
0: Να πάρει τηλέφωνο να βάλει, ναι, άμα θέλει.
1: Το πουλάκι μου έφυγε σήμερα κατά σκήνωση.
0: Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε.
1: Το παιδάκι μου. Δεν πειράζει, και άλλη γονή.
0: Καλά να περάσει, κατασκήνωση είναι. Ωραία, θα περάσει το παιδί μακριά από τη μαμά του.
1: Θα
0: λέει ευτυχώς, τι καλά, την αποχωρήστηκα για λίγο.
1: Αχ, περιμένω να έρθει ο Σεπτέμβριο. Αύγουστο που θα πουλιβάσει. Δημήτρη μου, θα πάω που θα περάσει η κουρούλα σα εδώ. Και καλά να περάσει το παιδί. Πολύ ωραία φοιτητικά χρόνια. Εξαιρετικά θα περνάει η Χριστούγλα και που θα πάει. Με το καλό. Με το καλό. Να ξέρει. Αχ, κοίτα που συνέφιασε.
0: Τι θέλει.
1: Τίποτα δεν θέλω, σε πειράζω.
0: Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι.
0: Όχι.
1: Τι θέλεις.
0: Αυτό.
2: Τι κάνεις, μπορεί κάποια για πάνω. Τζιτζί και μαζεύει.
1: Πού τα βρήκες και ρόγες.
0: Ναι, δεν μπορούσα. Ήθελα λίγο να το μεταδώσω το
1: συγκεκριμένο. Καλά έκανες.
0: Γιατί δεν.
1: Ναι,
0: δεν
1: καλά μπορώ. Έκανες. Καλά
0: δεν
1: έκανες,
0: μπορώ,
1: καλά.
0: Είσαι μεγάλη κάμπια.
1: Είμαι.
0: Και σκουλικαντέρα.
1: Εσύ είσαι σκουλικαντέρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά δεν θα λέμε τώρα στον αέρα. Έλα, πάμε τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
0: Άκου να δεις καινούργιο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Δεν είναι αυτός ο τίτλος. Ο τίτλος είναι Όλα τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Άκουσε το να μου πεις τη γνώμη σου.

0: Να το χαρίσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι στη Σταυρούλα που της αρέσει πάρα πολύ η Νατάσα Μπουφίλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εσύ θα κρίνεις ελεύθερα. Μην ακούς τι απειλές δέχεσαι.
1: Δεν είναι ωραίο, εσένα δεν σ' άρεσε δηλαδή.
0: Εσύ άκουσε το και θα μου πεις μετά.
1: Εντάξει.

0: Δεν περιμένω να πεις κάτι κακό, γιατί είναι μέσα οι στίχοι περιλαμβάνουν τη φράση που χρησιμοποιείς μονίμως εσύ. Άκου να δεις.
1: Άκου να δεις. Λοιπόν, κοίταξε όμως, θα πω το εξής. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρα πολύ ωραία μουσική. Είναι η γνωστή συνταγή Ευαγγελάτου Καραμουρατίδη. Έχουν δοκιμαστεί οι άνθρωποι, έχουν κάνει εξαιρετικές επιτυχίες. Τώρα εδώ, επειδή εγώ ξέρεις, έχω ένα σκάλωμα λίγο με τους στίχους. Η μουσική είναι εξαιρετική, η ερμηνεία είναι εξαιρετική. Η στίχη είναι λίγο. Επαναλαμβάνεται πάρα πολύ. Πολύ. Δηλαδή ναι. Δεν έχει πολλούς στίχους. Ουσιαστικά ναι. Το τραγούδι δεν έχει πολλούς στίχους.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Απλά θεωρώ ότι η ερμηνεία της Μποφίλιου είναι σε κάθε περίπτωση που κάνει το τραγούδι στα βλαστέλη. Η ερμηνεία είναι που κάνει το τραγούδι να ξεχωρίζει και η μουσική και... Εντάξει, εγώ αυτή είναι η άποψή μου τώρα, αλλά φοβάμαι λίγο να βγω έξω.
0: Φοβάσαι λίγο να ανοίξει τα μηνύματα.
1: Ναι. Όχι, δεν εξέφρασα άσχημη άποψη, μου αρέσει.
0: Ναι, τι σημαίνει.
1: Δημήτρη, λαμβάνω απειλητικά μηνύματα. Όχι, μου αρέσει το τραγούδι, μου αρέσει και η.
0: Φοβερό, είναι μοναδικό.
1: Ξέρεις, έχω εκφράσει πολλές φορές την άποψή μου, επειδή την έχω δει ζωντανά και κάποιες φορές, θεωρώ ότι είναι ερμηνεύτρια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Θεατρική ερμηνεύτρια.
1: Αυτό. Θεωρώ ότι είναι ερμηνεύτρια, θεωρώ ότι είναι μια παράσταση κάθε εκπομπή της.
0: Είναι μια χαρά. Επειδή μου το απολαμβάνει, πώς το λέτε.
1: Τα απολαμβάνει. Ισχύει ότι τα απολαμβάνει, την έχω δει ζωντανά και σε παίρνει μαζί της, ταξιδεύει. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτά. Καλό τάξη εδώ.

0: αγαπάς πάρα, πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Πάρα πολύ το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Στο έχω πει και το έχω δηλώσει και το ξαναδηλώνω. Και,
0: και
1: ναι,
0: το δηλώνεις ευθαρσός και καλά κάνεις. Εν πάση περιπτώσει δεν μου ζήτησες κριτική για το συγκεκριμένο τραγούδι όμως. Λίγο φοβάσαι. Θα μου κάνεις και εσύ έτσι?
1: Όχι, εσύ από μόνη σου είπες ότι σ' αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Μ' αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά επίτηδες το κάνω. Σου κάνω πλάκα γιατί περιμένω να έχεις την αντίδραση Σταυρούλας, επειδή εσένα σ' αρέσει αυτό πάρα πολύ το τραγούδι. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μια χαρά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
1: Δεις,
0: μπράβο, μποφιλίζω.
1: Μποφιλίζεις. Σε επηρεάζει πολύ η έξω.
0: Ναι. Ξεκινάει συνδέθηκε. Το 1 Ιουλίου ξεκινάει το θερινό ωράριο.
1: Θυμάστε που είχαμε την αλλαγή. Ναι, ότι θα είναι μέχρι τις 10 τα καταστήματα.
0: Από 1 Ιουλίου και, από 1 Ιουλίου και 31 Αυγούστου τα καταστήματα της Ξάνθης θα λειτουργούν τις απογευματινές ώρες από τις 6.30, πάει λίγο πιο αργά, από τις 6.30 έως τις 10, αντί 5.30 με 9 που ήταν τις προηγούμενες χρονιές, ώστε να διευκολύνονται οι αγορές κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Η αλήθεια είναι το 5.30 λίγο καίγεσαι,
1: ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Το 6.30 είναι λίγο πιο normal τα πράγματα και τραβάει και λίγο πιο μετά.
1: Ελπίζω
0: οπότε
1: να βολέψει τον κόσμο και να είναι από τα πράγματα που θα δοκιμάζουμε και θα κρατήσουν στην αγορά.
0: Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως καλά κάνουν και οι καταστηματάρχες και έτσι θα το λειτουργήσουν το πράγμα, γιατί και οι άνθρωποι δουλειά θέλουν, κίνηση θέλουν, οπότε προσπαθούν να κάνουν και τις συνθήκες όσο καλύτερες γίνεται για το κοινό που θα θα θέλει να αγοράσει κάποια πράγματα.
1: Εσύ δεν μου λες τη μεγαλύτερη γκάμα τώρα από είδη θαλάσσης και ό,τι χρειάζεσαι για να πας εκεί, να περάσεις όμορφα στην παραλία μαζί με το παιδί σου που κάθεσαι κάτω και παίζεις με τα κουβαδάκια για τέτοια με το παιδί σου που έπαιζες τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Έπαιζες τέλος πάντων, γιατί τώρα λίγο άλλα πράγματα.
0: Τώρα δεν θέλει, φεύγει και με αφήνει στην κατάσταση.
1: Άλλα πράγματα ζητάει το παιδί σου τώρα.
0: Λίγο
1: μεγαλύτερα τέτοια, πώς τα λένε, παιχνίδια για τη θάλασσα.
0: Έχει όμως, καλύπτει όλα τα γούστα.
1: Πού θα τα βρεις?
0: Όλων των ηλικιών.
1: Πού θα τα
0: βρεις? Στο Big Charlie.
1: Αχα, είδες, πού το ξέρεις? Πού βρίσκεται το Big Charlie?
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλες.
1: Πετινού,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, μην το στείλω κι άλλους μέρος.
0: Μα εσύ τα λες αυτά όμως τώρα, μην βάζεις εμένα, θα εκτεθόμεν.
1: Γιατί αφού ξέρεις, αφού πας.
0: Πώς δεν ξέρω, μόνο δεν έχω πάει στο Big Charlie.
1: Ναι, δεν πας κατά Καβάλα, κατά Πετινό πας.
0: Κατά Πετινό πας.
1: Άρα μια χαρά, το βρήκες.
0: Κατά κάποιο, εννοείται.
1: Τι άλλο έχει
0: μέσα. Δεν
1: χάθηκα.
0: Να τα πεις εσύ.
1: Εσύ να τα πεις, αφού
0: εσύ
1: τα βλέπεις.
0: Να τα πεις εσύ
1: να
0: εσύ
1: τα πεις
0: που τα λες τόσο ωραία, όπως λες και τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Λοιπόν, ό,τι θέλετε να βρείτε όσον αφορά το σπίτι σας και την οργάνωση του σπιτιού σας, εκτός από τα είδη θαλάσσης, και ό,τι θέλετε για να διακοσμήσετε όμορφα το μπαλκόνι σας και την αυλή σας, θα τα βρείτε εκεί, στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, και φυσικά στις καλύτερες τιμές. Είναι μαζί μας και μας συντροφεύει και σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είναι καλά, δεν μου λες. Πήγες σε αυτό που έγινε που διοργανώθηκε από το Μελλοντήριο της Ξάνθης?
1: Όχι.
0: Δεν πήγες, δεν πέρασες?
1: Όχι, δεν μπόρεσα.
0: Ήταν
1: να πάω.
0: Ήταν και ο Καλίδης.
1: Όχι, δεν μπόρεσα.
0: Είχε
1: να
0: πάω. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν πήγα γιατί είχα, τέλος πάντων, είχα κάποιες υποχρεώσεις. Αλλά έμαθα ότι ήταν μια γιορτή γαστρονομίας και πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από εκεί και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό, το κάνουν αυτό, και μπράβο τους, γιατί θεωρώ ότι γενικά η δημοτική αγορά πρέπει λίγο σιγά σιγά να πάρει τα πάνω της και να επενδυθεί, να επενδύσουν χρήμα εκεί, γιατί είναι, είναι μια τάση που ούτως ή άλλως συμβαίνει στο εξωτερικό.
1: Γι' αυτό βρε να βάζουμε το νερό.
0: Γιατί τώρα με κλονίζεις πάνω που ηρέμησα? Ναι.
1: Μακάρι να,
0: μακάρι να γίνει, να δούμε και κάτι τέτοιο.
1: Να
0: εξοικονομήσουμε
1: χρήματα και να φτιάξουμε τη δημοτική αγορά.
0: Νομίζω να ασχοληθούν με τη δημοτική αγορά. Τέλος πάντων, πήρε πάρα πολλοί κόσμος, ανέδειξαν τα τοπικά προϊόντα, γιατί και ο σεφ που πήγε και ο Καλίδης ήταν μόνο με τοπικά.
1: Ξανθιώτης είναι ο Καλίδης, φαντάζομαι το ξέρεις.
0: Δεν το ήξερα, αλλά μπράβο στον άνθρωπο.
1: Η καταγωγή του από εδώ είναι.
0: Μπράβο. Με τοπικά προϊόντα μαγείρεψε λοιπόν, πρόσφερε και στο κοινό και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγει κανείς. Στον Παλάδιο το στέλνω το συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα του. Από τους αγαπημένους του Μιλτιάδης Πασχαλίδης, που έχει εξαφανιστεί σήμερα.
0: Ο Παλαδίος, ναι.
1: Είναι εξαφανισμένος. Ναι.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
3: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον αύριο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
4: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
5: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
6: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Αγουχαούτα!
6: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη, εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου που μπαίνει κοροϊδεύοντας μέσα, γιατί πάλι τρέχαμε για να μπούμε στο στούντιο, γιατί η Γεωργία μονίμως αργεί για να μπει μέσα στο στούντιο. Είναι δεδομένο αυτό και την κυνηγάω από πίσω.
1: Μου ανοίγετε τέτοιου είδου συζήτηση, ορίστε.
0: Θέλεις να τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα θέλεις να τα βγάλουμε.
1: Θέλεις να τα βγάλουμε όλα στη φόρα.
0: Λοιπόν, για 19 λεπτά ακόμη μαζί σας, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Ακούσαμε, επανήλθαμε με Μελίνα Κανά και έπιασε βροχή, πριν έβρεχε. Και τώρα είναι ο Νίκος Γιώγαλας, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, έτσι τραγουδάκι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα έτσι για να βάλουμε και τον κόσμο λίγο. Έβλεπα
1: τι ότι
0: θα γυριστεί η Βαϊάννα, η οποία δεν ξέρω γιατί λέμε Βαϊάννα. Όσοι έχουν παιδάκια ξέρουν για ποιο παιδικό μιλάω. Κανονικά είναι Μωάννα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς το κάναμε Βαϊάννα. Δεν ξέρω, μας αρέσει περισσότερο φαίνεται.
1: Είναι πιο εύηχο.
0: Θα γυριστεί με... Όχι, θα γυριστεί, γυρίστηκε με ηθοποιούς. Ο Dwayne Johnson θα κάνει τον Μάουι. Και λέει 10 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Μου αρέσει πάρα πολύ η Βαϊάννα.
1: Έχει και ένα τέτοιο με το Κούμπο. Που...
0: Αυτό το είδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, το είδα. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Έτσι για να σε ενημερώνουμε και για ταινίες που θα προβληθούν μέσα στο καλοκαίρι. Για όσους
1: έχουν παιδάκια. Να ανοιχτό το σινεμά για να προβληθούν.
0: Θα είναι, ανοιχτό θα είναι. Ανοιχτό
1: γιατί νομίζω το καλοκαίρι κλείνει.
0: 10, τόσο νωρίς, 10 Ιουλίου.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Μη σας πάρω στο λαιμό.
0: Δεν ξέρω. Να. Ορίστε, έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Είναι ο κύριος Παλάδιος, είναι. Νομίζω.
0: Δεν
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλέ μου, καλησπέρα.
1: Έπρεπε να του μεταδώσω τραγούδι για να εμφανιστεί.
2: Παλάδιος.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, κύριε Παλάδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλώς σας βρήκα. Έχω πολλά πράγματα να σας πω.
0: Αλήθεια.
1: Έχουμε εξελίξεις, για πάμε.
2: Πρώτον κούρευα, γι' αυτό δεν σας άκουγα τόση ώρα.
0: Κούρευες.
2: Αλλά άκουσα το τραγούδι. Βέβαια, εμένα μου αρέσει το γύρι στο κεφάλι, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τώρα σας έβαλα εγώ Πασχαλίδη, εντάξει.
2: Μετά να σας πω γιατί λένε Μωάννα και όχι... Συγγνώμη, γιατί την ονομάσαμε Βαϊάννα και όχι Μωάννα.
0: Ναι.
2: Γιατί στην Ευρώπη υπήρχε ένα πρόβλημα. Στην Ιταλία υπάρχει μια πορνοστάρ με αυτό το όνομα. Και θα ήταν λίγο πρόβλημα στην Ιταλία αυτό. Και
0: Βαϊάννα.
2: Έτσι άλλαξαν όχι το Μωάννα. Στην Ιταλία υπάρχει μια πορνοστάρ με αυτό το όνομα. Και έτσι άλλαξαν το όνομα στην Ευρώπη και το έπανε Βαϊάννα.
0: Αλήθεια, δεν το ξέραμε.
2: Και όχι σε όλες τις χώρες, αλλά σίγουρα στις Μεσογείες.
1: Αλλά σίγουρα στην Ιταλία, ναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Βάλατε μια διαφήμιση και ψάχνω καιρό. Θέλω μια κολάρα σαν αυτή που διαφημίζεται. Πού μπορώ να βρω?
1: Σε όλα τα καταστήματα με κόλλες.
2: Γιατί ο κύριος Σωτηρακόπουλος το είπε πολλές φορές. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα. Και ψάχνω μια κολάρα.
0: Αλήθεια, λέτε τώρα, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένη διαφήμιση που παίζει και είναι, αν θέλεις, μια καλή κόλλα που να μην έχεις πρόβλημα. Κολάρα δηλαδή.
0: Καλή αλήθεια, λέτε.
1: Ναι.
0: Κυκλοφόρησε τέτοια διαφήμιση.
2: Ναι. Επειδή
0: τα καλύτερα κάνουμε.
2: Χρόνια ψάχνω μια καλή κολάρα, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Παλάδη, στο χωράφι θα κοιμηθείτε σήμερα. Γιατί εγώ έχω αρχίσει και το παίρνω λίγο αλλιώς. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Όχι, δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, πονηρά μυαλά υπάρχουν.
0: Χρόνια την ψάχνει, λέει.
2: Έχουν σπάσει τα πάντα και ψάχνουν μια πολύ δυνατή κολάρα.
0: Δεν την βρήκατε? Προσέξτε την ερώτηση συγκεκριμένα. Δεν την βρήκατε?
2: Για να κολλήσω τα πάντα, όχι, ψάχνω. Αλλά τώρα άκουσα τον κύριο Σωτηρακόπουλο, είναι και Μουντιάλ. Τώρα είναι επίκαιρο αυτό. Κολάρα, λέει, τον πίστεψα. Τι να πω εγώ, ό,τι μου λένε τα ακούω.
1: Είναι η Σωμάτ και μπορείτε να τη βρείτε στο καταστήμα.
2: Κολάρα, εντάξει, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
2: Το ακούω. Καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Δεν σας παίρνει παραπάνω γιατί αγρίεψε.
2: Ναι, ναι, αυτή δεν είναι κόλλο, να ξέρετε, είναι κολάρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Εντάξει.
0: Αλήθεια, λες τώρα. Υπάρχει τέτοια διαφήμιση.
1: Πάμε σε τραγούδι λίγο.

0: κάθε.
1: Ακού τη βρήκα.
2: Για πες.
1: Σίγουρα σας έχει συμβεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. Βρίσκεστε σε ένα μέρος όπου δεν έχετε ξαναπατήσει, συζητάτε με ένα φίλο ή κάνετε μία απλή καθημερινή κίνηση και ξαφνικά σας κυριεύει μία έντονη σχεδόν ανατριχιαστική αίσθηση. Νιώθετε ότι αυτή ακριβώς τη στιγμή, με το ίδιο φως, τις ίδιες κουφέντες, τις ίδιες κινήσεις, την έχετε ξαναζήσει στο παρελθόν.
2: Το λεγόμενο ντεζαβού.
1: Ναι. Πρόκειται για το περίφημο ντεζαβού. Ένα μυστηριώδης φαινόμενο που για αιώνες τροφοδοτούσε θεωρίες για προηγούμενες ζωές, προφητικά όνειρα ή μεταφυσικές εμπειρίες. Σήμερα, ωστόσο, η νευροεπιστήμη έχει ρίξει φως στο σκοτάδι και η αλήθεια είναι εξίσου συναρπαστική.
2: Για πες.
1: Το χρονικό εσωγκεφάλου. Για να καταλάβουμε, λέει, γιατί ο εγκέφαλος μας ξεγελιέται, πρέπει να δούμε πώς διαχειρίζεται τις αναμνήσεις. Mm-hmm. Υπό κανονικές συνθήκες, όταν ζούμε μία εμπειρία, οι πληροφορίες, εικόνες, ξέρεις, ο ήχος, οι μουσικές, mm-hmm. όλα αυτά, mm-hmm. περνούν πρώτα από την βραχυπρόθεσμη μνήμη μας. Mm-hmm. Εκεί ο εγκέφαλος τις επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο ως κάτι καινούριο. Αν η εμπειρία είναι σημαντική, τότε και μόνο τότε μεταφέρεται στη μακροπρόθεσμη μνήμη για να αποθηκευτεί. Mm-hmm. Τι συμβαίνει όμως κατά τη διάρκεια ενός ντεζαβού? Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα νευρικά μονοπάτια του εγκεφάλου παθαίνουν μία στιγμιαία ασυγχρονία. Η πληροφορία της παρούσας στιγμής, λόγω μιας μικρής καθυστέρησης στη μεταφορά των δεδομένων, παρακάμπτει την βραχυπρόθεσμη μνήμη και πηγαίνει απευθείας προς αποθήκευση στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Όταν ο εγκέφαλος συνειδητοποιεί και επεξεργάζεται το γεγονός, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα ανατρέχει στη μακροπρόθεσμη μνήμη, τη βρίσκει ήδη εκεί καταγεγραμμένη και μας στέλνει το σήμα ότι αυτό το ξέρεις, το έχεις ξαναζήσει.
2: Που στην ουσία δεν έχει συμβεί.
1: Ναι.
2: Είναι δηλαδή ένα μικρό σφάλμα.
1: Μία καθυστέρηση στη μεταφορά της πληροφορίας.
2: Ας το καλό. Εξαιρετικό.
1: Ναι. Γι' αυτό λέει γίνεται αυτό.
2: Κοίτα να δεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανες λίγο πιο σοφού σήμερα αυτή την Τετάρτη.
1: Το ξέρω, το
2: 17
1: ξέρω.
2: 17 Ιουλίου 2026.
1: Είμαι πολύ περήφανος.
2: Να είσαι,
1: αισθάνομαι
2: να
1: έτσι.
2: Εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετική πληροφορία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Το λυσές, εντάξει, ναι.
2: Ναι, ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό το μάθαμε, ό,τι μαθαίνεις καλό είναι σε αυτή τη ζωή, δεν το συζητώ. Να σου πω εγώ τώρα, 17 Ιουλίου, κάποιες φορές που είσαι και πρωινό τύπος και ξεπέρασα το χάραμα, 17 Ιουλίου 6 πλανήτες θα παραταχθούν στον ουρανό για μία από τις πιο εκπληκτικές εκδηλώσεις.
1: Δεν έχω τηλεσκόπιο.
2: Δεν θα είναι με γυμνό μάτι.
1: Ναι.
2: Απλά θα είναι λίγο πριν την ανατολή του ήλιου. Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος και ουρανός.
1: Εκτός αν έχει βγει η κόρη μου έξω.
2: Ωραία, άρα θα πούμε τη Χριστούγεννα 16 του μηνός, δηλαδή ξημέρωμα. Λοιπόν, θα εμφανιστούν
1: 16
2: μαζί.
1: 16 πιανού.
2: Ιουλίου σου είπα.
1: Είναι και τα γενέθλιά τη εκείνη την ημέρα.
2: Είδες να ό,τι πρέπει. Χριστινούλα, μόλις ανατείλει ο ήλιος, μετά εσύ έλα.
1: Ναι.
2: Για να προλάβει να δει την ευθυγράμμιση αυτή. Λοιπόν, θα εμφανιστούν μαζί σε μια σπάνια πλανητική παρέλαση. Αυτή η εκπληκτική ευθυγράμμιση θα είναι ορατή πριν την ανατολή του ήλιου, δίνοντας στους παρατηρητές του ουρανού την ευκαιρία να δουν αρκετούς κόσμους να μοιράζονται το ίδιο μέρος του ουρανού. Θα είναι στη σειρά όλοι αυτοί. Εξαιρετικό.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο εκεί με την ώρα μου τα χαλάει, αλλά.
1: Άμα κάνουμε καμιά ευχή, τότε επειδή έχουν έρθει σε ευθυγράμμιση, κάτι δεν θα πάει.
2: Δεν ξέρω. Έχουμε γυρίσει διάφορα έργα που σχετίζονται με ευθυγράμμιση πλανητών.
1: Το σύμπαν δεν θα συνωμοτήσει να μας πάει κάτι, να κερδίσουμε ένα τζόκερ.
2: Αυτό θέλεις να ζητήσεις από το σύμπαν, να κερδίσει το τζόκερ.
1: Και αυτό.
2: Σκέφτεσαι τώρα, είδες μόλις έγινε πιθανότητα.
1: Και αυτό.
2: Τέλος πάντων, έξι πλανήτες θα είναι, οπότε κάνε έξι ευχές. Εσύ μπας και πιάσει έστω.
1: Όχι, μία ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά να βγει.
2: Σκέφτομαι, δηλαδή, έχεις καιρό, έχεις
1: όχι
2: καιρό
1: να μας
2: μέχρι
1: υπόσχονται
2: τότε.
1: Και να μην γίνονται πράγματα.
2: Έχεις καιρό, έχεις ένα μήνα ακριβώς.
1: Εντάξει,
2: να το
1: ωραία, θα το
2: και να είσαι σίγουρος. Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο όμως, γιατί λες τόση ώρα, το στόμα δεν το κλείνεις και πάει η ώρα, έφυγαν δύο ώρες.
2: Άντε τώρα, εσύ να πεις το αντίθετο. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέω πολλά. Πολλά λέω.
1: Γι' αυτό δεν έρχομαι τις
2: Δευτέρες. Γι' αυτό δεν έρχομαι τις Δευτέρες, να μιλάς δύο ώρες εσύ μόνος σου μία ώρα.
1: Δεν ξέρω που θα καταλήξεις. Δεν σε ξέρω. Προσπαθείς να βρεις δικαιολογία που μου έχεις υποσχεθεί να έρθεις Δευτέρες και δεν έρχεσαι. Άστο αυτά τώρα, σε έχουμε μάθει, κυρία μου.
2: Εντάξει λοιπόν.
1: Καλό λοιπόν, σας βράδυ, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας και επικοινωνήσατε μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι την επόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, εδώ στον Star 88.
2: Παρά λίγο θα λήγες 6.
1: Έχω μπερδευτεί τόσο χρονιά, άλλαξε πανέλα τις ώρες.
2: Ναι.
1: 7 είμαστε. Mm-hmm. Λίγο μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ στον Star 88. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εβδομάδας, να περάσετε υπέροχα, να μην πονάτε στα αυτιά σας και ό,τι καλύτερο για τον καθένα ξεχωριστά.
2: Είπε να μην πονάτε στα αυτιά σας ή εγώ ακούω τι να είναι. Α, για μένα ήταν ευχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλός. Και εγώ εύχομαι αντίστοιχα να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη.
1: Bye bye.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο. Έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
4: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.

0: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

καταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δε βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
3: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
2: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ένας άνθρωπος μόνος μας. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air

0: 24, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο gira@papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
3: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
4: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
3: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
5: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
6: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
0: Στους 88,8 ακούς.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
3: Τα άτομα που καταναλώνουν πρωινό έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλότερο σωματικό βάρος, να κάνουν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές μέσα στην μέρα, να έχουν καλύτερους δείκτες υγείας και τέλος να έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης συγκριτικά με αυτούς που προτιμούν απλά έναν καφέ. Με το σωστό πρωινό ζούμε καλύτερα.
0: Και στο αυτοκίνητο νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμό ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
3: Να σας πω, σας μυρίζει καρπούζι. Από το πρωί μου μυρίζει καρπούζι.
4: Το αντιλιακό μου είναι.
3: Όχι, όχι, δεν είναι το αντιλιακό σου. Καρπούζι είναι.
4: Το αντιλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι. Θες να σου βάλω λίγο?
3: Έχει κουκούτσια.
4: Να μιλήσω.
3: Α, συγγνώμη. Τι σκέφτηκες?
4: Για να το προσεγγίσουμε, θα βάλουμε την αγγέλα να του την πέσει.
3: Αυτό σκέφτηκε?
4: Ναι.
3: Και για πες, από πού το πήρες το αντιλιακό? Έχει και μάλα φρούτα.
0: Ακούτε Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μια εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα κατά.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Νέα Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Κάιβος αλήθεια να περνώ.

0: Θεσσαλονίκη, Κόμποτος, Κοντόπουλος, παρακαλούνται να συστήσουν επιγόντως στην έξοδο 3.
1: Επιβάλλεται απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης και αστεία χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης, μάσκες αν αυτές τις ενδείχνουμε θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
2: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

νόμιζα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που πέρασα, που έζησα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο του Ρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

τσίβελε στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τίνε σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτένικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.